όσοι πάτε σε Ήταν το τέλειο που κάνω. Φίλοι είναι εδώ λακά. Λοκάλ, σε τέλε. Ο μη λαγόνι το όπλο ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αν το νέο καλά δέλε, άλλο ήθελε μόρα σμαίδα ήταν φάτο. Επίσης, ήταν να πέν και κούτα πήρε τέπο. Σε ήθελα κούτα πήρε τέπο, μακά έτσι σε πράτα. Να δεν χαρούσε δέρε, αξιά του ζαμόρου πάρει, κουμπάσιρε,

ξέρω εσύ, Πατησέλη. Ήταν η τέλη που έκανα φύνη με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μία λόγω με τόπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από την έγινε καλά βέλε, άλλο ήρθε η μόρα σμαϊδα την φάτη. Και depois, ήταν από την κυκούρα πήρε.

μεγάλωση πάτησε. Ήταν η τέλη που έκανα φύνη με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μία λαβέλη δόκλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από την ίδια λαβέλη, άλλο ήθελε μόρα σμαίδα την φάτη. Και depois, ήταν από την κυκούρα πήρε τέπο. Σε ήθελα κούρα πήρε τέπο, μακά, έτσι σε πράτα.